Α, εκείνο είναι το τέταρα, γεια. Ε, μα να είναι να ωριά. Για να είναι να ωριά.

0: Ο Σαμπιριγκιά και κερακατά κατέ κάμουν ούγκου άντε να με γορώ. Ακαγωνε full time. Μοδί κυρίδια αντώ.
1: Ενώνε με γάμπο για μπέσα. Με γάμπο για γουσάν και μωρά. Μπάτω η βαρόλη. Πέγουε μου άγω.
2: Ποιονε γιαμά. Παθαντζούνε τα κομμεντέταρα οριάνγκο. Να από κοβίδια αγκυρίε κομίω κερέκα κόντεβα. Ουεσχυράκι αγκέρε πανάντουε. Ναι ρε βίρε να μοσούγκο άκου. Έσα σιάκο η τίγκενιο και κουέα.
1: Με τα κόρη του τυρί του άραδα μου και ο αναβαρεύαν είναι. Μου αγώγιο γου αν δεν μου αμμουδένιο άντζημα μόση κούματα. Η κομισιά καβόα είναι κοινιάντα. Η γυρί λίγο αριέ καρδιά κύριμα. Φάντα Τζούνια δε κομμεντήτα. Αγουέτε και γαρά. Να και γολικύπω ακυπεκέ εντζέρου και ικέι. Οκυπέντα το σαμπούλε. Αγίγου σαν τζαμωρα να αγκεουασία αγκό. Του κακοκούντι ο Βορό. Μωρίγει το γουόν δε ουάμε δα κόντε ίγιμα.
3: Ο Βορό είναι αυτή. Leadership style. Μία το μαγαμάντομα. Undo aguante o giangurani.
1: Ongi betoneki. Nawe mwaro FM na medago to tira laga mugio. Tondo to menyaga igu tora. Na iko dama. Bas. Mas.